όπως λες, παιδάκι όπως λες, πλατεία όπως λες, ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

0: σε μας με τις λέξεις που από κάτι αρχίζουν και ξαναορίζουν ως από λεμάς. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζα από πει. Όπως λέμε, πες μου το όνομά σου, λέμε πάμε, λέμε πάλι απ' την αρχή.
1: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107.

μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Berg παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

παχλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει, κυκλοφορεί.

μέσα στο ημίφος, τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ. Ένας αέρας στα μαλλιά σου με τη λίγη. Έρχονται βράδια που αγρυπνώ και μες στο σπίτι τριγυρνώ. Σαν ξεχασμένο

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια, αν τα μυρίσεις πως βγάζουν μυρωδιά. Είναι καμένα τα δικά μου τα καράβια, μα είναι οι θάλασσες καρδιά μου στο μυαλό. Μακάρι να ξέρες πως είναι τα φεγγάρια μου.

καλώδια. Μα εγώ το φτιάχνω με το νου τον καιρό. Αχ και να ήξερες τα πιο βαθιά μου υπόγεια, πως έχω κρύψει το

Έμπνευση 107 FM.

Θα έπινα απ' τους φίλους μου το πιο πικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου με τίποτα απ' τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους.

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη

δεν μπορεί να τελειώσει. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς.

τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε ζει, μα δεν ζούμε.

δυστυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τα πρωινά ντυνώσουν βιαστικά. Ο χρόνος έλεγες ποτέ δεν φτάνει. Έτρεχα στην πόρτα, φιλί στα πεταχτά.

πεθαίνει πάλι καριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα

μια στάλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

κουράστηκε η ψυχή μου, ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά. Θέλω να βγω στον ήλιο, στο φλογισμένο φως, στο γέλιο των ανώμων, αθώος και μικρός.

Κάνω μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχανε στο Στόκολο με δάφτον εργαστεί. Έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά ζωγραφισμένα.

κι έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζει αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Περιευπίσκι, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Περιευπίσκι, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε

0: σκοτώσανε από το παλιό πίσκι. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα σπίτια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στην θάλασσα μικρή ανακοινευτή.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό

αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πιάσε μελωδία 99,2.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Τρίτη. Έχουμε 9 Ιουνίου σήμερα και. Θερμοκρασία.
1: Έχει βρέξει. Όχι, απλώς είναι κάτι νερά στο δρόμο, ε.
0: Αν είναι στη Φραγκοκλησιά, έχουμε θέμα γενικό, διαχρονικό.
1: Οκ, okay, γιατί είναι αλλά... έξω το σπίτι μου.
0: Εξαρτάται.
1: Δεν κάτι νερά και λέω κάτι έχει συμβεί. Αλλά ναι. Μάλλον όχι, δεν έχει βρέξει.
0: Προς το παρόν, πάντως, έχουμε πρόγνωση βροχής.
1: Ναι.
0: Από τη μία το μεσημέρι και μετά. Και θερμοκρασίες που κυμαίνονται μέχρι τους 34 θα φτάσουν. Ναι, και αύριο θα κυλήσει ο καιρός, χωρίς βροχή αύριο. Την Παρασκευή θα βρέξει και το Σάββατο.
1: Ωραία είναι η βροχούλα.
0: Ωραία είναι και χρήσιμη με αυτές τις ζέστες. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Τώρα το τραγούδι Θες. Στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 9 Ιουνίου σήμερα, 7 και 13 η ώρα. Να ξεκινήσουμε την εικόνα της ημέρας με τη χθεσινή φωτιά που σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού, δυστυχώς.
1: Έτσι ξεκινάει το καλοκαίρι στη χώρα.
0: Ναι.
1: Με ένα τέτοιο πάρτι.
0: Είχαμε μια μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι χθες. Ναι. Η οποία, από ό,τι φαίνεται, ξεκίνησε από έναν Γάλλο, ο οποίος.
1: Γάλλος.
0: Ναι,
1: δεν μας βάλουν τα αστροπελέκια, τα εγχώρια.
0: Ναι, έχουμε και.
1: Έχουμε και τα εισαγόμενα.
0: Ο Γάλλος, ο 70χρονος, λοιπόν, φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Και κάτι του ξέφυγε.
1: Νομίζω ότι.
0: Ξεκινάνε, τόσο απλά,
1: ναι,
0: όλα.
1: Ότι από ό,τι άκουσε, είναι από αυτά τα λισοπρίωνα, όπως λέγονται, τα οποία με αυτόν τον τροχό πετάνε σπίθα.
0: Εκτοξεύουν σπινθήρες, ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν είχε ακούσει ποτέ αυτός ο Γάλλος ότι η σπίθα μπορεί να φέρει πυρκαγιά. Δεν μιλάει και καλά ελληνικά, και να το ξέρει για το τραγούδι.
0: Έλαντε.
1: Λοιπόν, αλλά ναι, από αυτό προκλήθηκε και έτσι μπαίνουμε σε μια περίοδο που ο κάθε ένας 70χρονος, 80χρονος, 80χρονη.
0: Σκέφτεται πως πρέπει να κάνει εργασίες,
1: ναι,
0: μέσα
1: θα
0: στο
1: κάνει
0: πράσινο.
1: Εργασίες, θα ανάψει το μπάρμπεκιου, ναι. Και εμείς μετά θα θρυνούμε τις ζωές μας.
0: Έχετε το νου σας εντωμεταξύ ότι πρέπει να καθαρίσετε.
1: Έχετε το νου σας στους 70χρονους.
0: Σωστό, πρώτον. Δεύτερον, να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα.
1: Ναι.
0: Διότι αρχίζουν
1: αλλά
0: τα πρόστιμα.
1: Ακόμα και ποια οικόπεδα. Εδώ μιλάμε ότι βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Τέτοια αυτοκτονική τάση ως λαός δεν ξέρω.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, τη σβήσαμε.
1: Ναι, καλά, προφανώς τη σβήσαμε, αλλά σκέψου να ήταν αλλιώς οι συνθήκες,
0: καλά,
1: να,
0: όχι,
1: να φυσούσε
0: το
1: περισσότερο.
0: Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
1: Σκέψου πού είναι το Λουτράκι και κοντά σε ποιες περιοχές θα μπορούσε να φτάσει. Και δεν ξέρεις τι να πεις.
0: Ήταν το πρώτο crash test του καλοκαιριού,
1: ναι,
0: όπως λέγει η καθημερινή. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Μας λέει Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ εδώ με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και το Διθέσιο. 7 και 4 η ώρα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τρίτης, 7 και 19 πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, διότι την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.112 ευρώ. Πώς θα γίνει αυτό? Στέλνοντας το μήνυμά σας το 19600, γράφοντας μόνο WIN. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 4 και μετά τις 4 της Παρασκευής, λίγο λεπτό μετά τις 4, η συνάδελφός μας από τον Reddit, η Πινελόπη Αναστασοπούλου, θα κάνει την κλήρωση αυτή τη φορά. Θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στο τηλεφώνημα. Σημαντικό. Δεύτερον, να πείτε στην Πινελόπη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ. Έτσι παίζεται το παιχνίδι.
1: Αυτός είναι ο αριθμός.
0: Και διαβάζετε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, 9.112 ευρώ. Σκεφτείτε τι θα κάνατε με αυτά τα χρήματα.
1: Αν τα κερδίσετε αμέσως.
0: Ναι, σε μια στιγμή. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαρίζα Ρίζου τώρα και τη Σωτηρία της Ψυχής. Πολύ ωραία διασκευή, προέκυψε από το σύριαλ Μαέστρο.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη, 7 και 24 η ώρα. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, διότι αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe που απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε για το ρεύμα σας και γύρω από το ρεύμα σας έρχεται από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εννοείται, θα καλέσετε τώρα για να τα μάθετε όλα στο 18 11 33, ή θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του στο φυσικό αέριο Ελλάδος.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Αν θέλετε κι εσείς, αν είστε επιχειρηματίας και θέλετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδά της, η Κοσμοτέ Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σας, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείτε από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είστε πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσετε περισσότερα λοιπόν, χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθετε περισσότερα και κερδίστε ακόμη περισσότερα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Αρλέτα και Μπάρτο Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Ζιλιέτ Γκρεκό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
6: 9.112 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
8: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.112 ευρώ.
9: Σκέψω να τα κερδίσεις.
10: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
11: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
12: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.112 ευρώ.
11: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
11: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
17: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
18: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι.
7: South by Southeast προς ανατολίζοντας τη συλλογή με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Ακόμα και η νύχτα σου μοιάζει. Η μακρινή νύχτα που θρυνεί σιωπηλά μέσα στα βάθη της καρδιάς και τα άστρα περνάνε κουρασμένα. Ένα μάγουλο ακουμπάει σε ένα άλλο μάγουλο. Είναι μια παγερή ανατριχύλα. Κάποιος χτυπιέται και σε παρακαλεί. Μονάχος, σκορπισμένος μέσα σου, στον πυρετό σου. Η νύχτα υποφέρει και θέλει την αυγή, φτωχή καρδιά που τρέμεις. Τη νύχτα που κοιμήθηκες, Τσέζαρε Παβέζε.
22: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 7 και 34 η ώρα. Να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Μια εξωτική εικόνα.
0: Βλέπουμε ανάμεσα σε ένα δρομάκι, ανάμεσα σε πολυκατοικίες, στις προσώψεις τους, να ξεφυτρώνει ένας πλάτανος,
1: ναι,
0: τεράστιος.
1: Ένα δέντρο, το οποίο γίνεται θέμα σε αυτήν την πόλη, όπου βρίσκουμε ένα δέντρο.
0: Ένα δέντρο που έχει μείνει άθικτο,
1: ναι.
0: Έχει φτάσει, τα κλαδιά του είναι πολύ ψηλά πια.
1: Ένας πολύ ωραίος πλάτανος, μεγάλος, ναι. Υπέροχος, αγέροχος, πολύ ωραίος.
0: Που προσφέρει σκιά σε όλο το δρομάκι.
1: Ναι.
0: Και όπως πολύ σωστά γράφω στην Καθημερινή, δεν είναι μια εικόνα που βλέπεις συχνά. Είναι ένας πλάτανος εδώ συγκεκριμένα στο Κουκάκι.
1: Γι' αυτό και το κάνουμε θέμα.
0: Στην οδό του Σαμπότσαρη, ανάμεσα στη Δημητρακοπούλου και στη Βεϊκού, ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες. Με τα δέντρα να έχουν πλέον, να κόβονται δέντρα έτσι για πλάκα.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς.
1: Να κόβονται, να μην όταν αρρωσταίνουν, να πιάνουν διαφορές αρρώστες, να μην ενδιαφέρεται κανείς να τα ραντήσει, να τα φτιάξει με κάποιο τρόπο. Μαραζώνουν και κυρίως κόβονται. Κόβονται με πολύ μεγάλη ευκολία τα δέντρα σε μια πόλη που δεν έχει. Γιατί δεν είμαστε Παρίσι, που ένα τέτοιο πλάτανο μπορεί να τον δεις παντού. Δηλαδή έχει άπειρα πολύ μεγάλα δέντρα σε όλα τα μικρά μεγάλα δρομάκια.
0: Δυστυχώς και δεν έχουμε πολλούς δρόμους, όπως έχετε παρατηρήσει πως είναι η Αχαρνών σε κάποια σημεία της που έχει πάρα πολλά δέντρα που δημιουργούν σκιές.
1: Ναι, όχι, ναι, για να το λες έτσι θα είναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που έχουν μείνει ή έχουν ξεχαστεί έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ένα τέτοιο είναι και αυτό στο πρωτοσέλιδο.
0: Είχαν δέντρα και στα δύο πεζοδρόμια,
1: ναι,
0: και φυλλωσιές δημιουργούν μια φυσική σκιά. Αυτό είναι πλέον.
1: Καταπατήθηκε. Δεν υπάρχει το πεζοδρόμιο για να περπατήσει ο κόσμος. Όχι να υπάρχει χώρος για να αναπτυχθεί ένα δέντρο.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 7
1: και 36. Πού είναι αυτό το δέντρο που λέμε τώρα?
0: Κουκάκι.
1: Στο Κουκάκι, okay.
0: Στην Τούσα Μπότσαρη.
1: Ανάμεσα. Ας πάμε να το φωτογραφίσουμε.
0: Δημητρακοπούλου και Βίκου, θα γίνει το πόσιμο τώρα για αυτό για τους τουρίστες. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μίλτο Πασχαλίδη, Άτιμο Πράγμα η Τιμή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Η ώρα πάει 8 παρά. Πήγε 8 παρά, 18. Να αναφερθούμε τώρα στο. Θυμάστε αυτό το περιστατικό με τη δυσοσμία, την πολύ έντονη δυσοσμία στην Αθήνα.
1: Ναι, που μας είχαν ζωσταφίδια.
0: Τα νότια προάστια είχαν.
1: Βέβαια, από την Αιωνία.
0: Μάλλον
1: ήταν
0: βρέθηκε.
1: Ήταν και μόνο, ήταν μέχρι το Βύρονα έφτανε, δηλαδή μέχρι
0: σωστά.
1: Πρόποδος του Ημιτού.
0: Και από ό,τι φαίνεται βρέθηκε μια επιστημονική εξήγηση.
1: Α, παρακαλώ.
0: Η μυρωδιά αυτή λοιπόν της 19ης Μαΐου πιθανότατα προέρχεται από προπάνιο ή βουτάνιο, ουσίες λέει που προστίθενται για ανίχνευση διαρροών.
1: Μάλιστα.
0: Η πηγή της οσμής εντοπίζεται πιθανότατα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και σχετίζεται με ένα πλοίο μεταφοράς υγραερίου.
1: LPG, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Ήταν μία από τις πιθανότητες αυτή. Δηλαδή,
0: ότι
1: έρχεται από τη θάλασσα, έτσι όπως φυσάει κιόλας, ξέρεις, προς την Αττική. Αλλά και θα μπορούσε να είναι ένα πλοίο που να προκαλεί. Γιατί δεν ήταν μια διαρροή σε ένα δρόμο, σε ένα μικρό σωλήνα. Ήταν τόσο μεγάλη και έντονη η δυσοσμία, τέλος πάντων, αυτή η μυρωδιά που.
0: Ναι. Ναι. Το προπάνιο και το βουτάνιο
1: το
0: δεν
1: πλοίο
0: θεωρούνται.
1: Το βρήκαμε, αυτό είναι το θέμα.
0: Προφανώς το έχουν βρει, απλά δεν το αναφέρουν.
1: Α, okay.
0: Ναι. Το προπάνιο και το βουτάνιο δεν θεωρούνται τοξικά ή επικίνδυνα για τον άνθρωπο.
1: Όμως η μυρωδιά. Φτιάχνονται κολόνιες.
0: Προκάλεσε ανησυχία στον πληθυσμό.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον έπρεπε να πούν δεν θεωρούνται πολύ τοξικά ή πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο.
1: Ένα δεύτερο πάντως λέει λιγότερο πιθανό σενάριο, γιατί ακόμα είμαστε στα πιθανά. Δεν είναι ότι έχουμε καταλήξει ότι είναι σίγουρα αυτό. Είναι η προέλευση της οσμής να έρχεται από την Ψιτάλια λόγω δυτικού ρεύματος. Αλλά φαίνεται ότι οι μαρτυρίες το απομακρύνουν.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Ματούλα Ζαμάνη τώρα. Και μία πολύ ωραία στιγμή από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας εδώ, στη μουσική μας σκηνή. Είναι ο Αύγουστος.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 Ιουνίου σήμερα, 7:48 πάει η ώρα. Τώρα με αφορμή ένα post που βρήκαμε. Θα θέλαμε να παριθμίσουμε μαζί σας στιγμές μικρής χαράς ή κάποιες μικρές χαρές μέσα στην ημέρα.
1: Ναι, αυτό που είναι μια μικρή έκπληξη, ωραία.
0: Μια ωραία έκπληξη που μέσα στην μουντίλα, τη ρουτίνα μας φτιάχνει το κέφι. Για παράδειγμα, να βρείτε ξαφνικά χρήματα μετρητά στην τσέπη σας.
1: Καλά, τάξη,
0: ακόμα και τώρα, στην εποχή της κάρτας δηλαδή.
1: Ακόμα και τώρα και το παιδιό να είναι.
0: Να έχει ξεμείνει ένα χαρτονόμισμα κάπου σε μια τσέπη.
1: Ένα 5 ευρώ. Να βρεις ένα μπουφάντο σε μια φόρμα πριν τη βάλεις στο πλυντήριο. Όνειρο.
0: Άλλη μια μικρή χαρά μέσα στην ημέρα. Το να ξαπλώνεις επιτέλους και νωρίς μάλιστα στο κρεβάτι μετά από μια πολύ πολύ κουραστική μέρα.
1: Γενικά εγώ θεωρώ ότι η αίσθηση του να πέφτεις στο κρεβάτι, πόσο μάλλον αν είναι ένα ωραίο φρεσκοστρωμένο,
0: με φρέσκες σεντόνια,
1: με ωραία μυρωδάτα σεντόνια, δηλαδή θυμάμαι πάντα είναι μια ανάμνηση σχεδόν, ξέρεις, πολύ βιωματικό όλο αυτό. Όταν κατέβαινα στο χωριό που είχε ετοιμάσει η γιαγιά μου το κρεβάτι μου και ήταν πάντα ατσαλάκωτα. Καλά, μετά βέβαια γινόταν από την άμμο το χώμα και τη βρώμα.
0: Αντίο.
1: Αλλά την πρώτη μέρα. Νομίζω ότι είναι σαν να έχει ποτίσει το δέρμα μου από αυτήν την μυρωδιά.
0: Να έχεις κάνει και ντους πριν.
1: Με τα καθαρά σεντόνια τη γιαγιά εδώ.
0: Χωρίς να πάρεις κινητό όμως στο κρεβάτι.
1: Τότε δεν υπήρχαν κινητά, Δημήτρη.
0: Ναι, το ξέρω, για τώρα λέω.
1: Ναι, όχι.
0: Τώρα, αυτή τη μικρή χαρά τη σημερινή.
1: Γενικά όμως το φρεσκοκοστρωμένο, ωραία, μυρωδάτο κρεβάτι.
0: Σας έχουμε άλλη μια τέτοια χαρά. Να βγάζουμε κατευθείαν τα παπούτσια μας μετά από πολλές ώρες περπάτηματος.
1: Καλά, φουλ.
0: Ενίοτε
1: και στο αυτοκίνητο.
0: Αυτό δεν μου έχει τύχει, όχι.
1: Εννοώ στο αυτοκίνητο γιατί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν αντέχεις άλλο, ούτε να πας σπίτι.
0: Να ξυπνάς ξαφνικά μέσα στη νύχτα ή να είναι Σάββατο πρωί. Να ξυπνάει το σώμα σου τη συνηθισμένη ώρα που ξυπνάς κάθε μέρα και να συνειδητοποιήσει ότι έχεις άλλες 3 ώρες ύπνου.
1: Ναι.
0: Επίσης μια ωραία και μικρή χαρά.
1: Αναπάντεχη. Γυρνάω πλευρό.
0: Ναι. Να ονομάσουμε αυτή την ενότητα αναπάντεχες χαρές μέσα στην ημέρα. Έχουμε και άλλες, θα τις πούμε μετά από στο παρόν. Αλκίνος Ιωαννίδης και ο προσκυνητής. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 παρά 7
1: η ώρα.
0: Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις αναπάντεχες χαρές μέσα στην ημέρα που μας φτιάχνουν τη διάθεση, μας κάνουν να χαμογελάμε μέσα στη ρουτίνα μας. Για παράδειγμα, όταν ακούμε ξαφνικά όμως, το αγαπημένο μας τραγούδι.
2: Αχ, ναι, τι ωραία.
0: Ή όταν συνειδητοποιούμε οδηγώντας ότι τα φανάρια είναι πράσινα. Δεν μας σταματάει τίποτα.
2: Ότι με το που περνά σε πιάνει πράσινο. Αυτή η μικρή χαρά εκείνη την ώρα, αυτά τα δευτερόλεπτα.
0: Όταν επιτέλους βάζεις τικ δίπλα σε μια δουλειά που είχες να κάνεις εδώ και πολλές μέρες και την έσερνες.
2: Ναι.
0: Μαζί με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Όταν την κάνεις, μετά νιώθεις αυτή την ωραία χαρά.
2: Ναι. Επίσης την ώρα που μπαίνεις, ειδικά σε αυτή τη χώρα, το αισθανόμαστε πολύ συχνά τα καλοκαίρια, όταν μπαίνεις κάπου που έχει πάρα πολύ air condition, δηλαδή όταν έξω καίγεται ο τόπος και ξαφνικά μπαίνεις και αχ και σβήνεις κάπου.
0: Στα καταστήματα συμβαίνει αυτό, που έχουν κάτι turbo εκεί.
2: Ή που μπαίνεις στα καταστήματα μόνο για να δροσιστείς, για κανένα λόγο.
0: Σε εμπορικά κέντρα.
2: Όχι, απλώς λίγο χαζολογά, πάμε, θέλω κάτι να σας ρωτήσω.
0: Αφήστε με, θα σας πω. Άλλη μια στιγμή, όταν βρίσκεις αμέσως αυτό που ψάχνεις. Θεωρείς ότι θα κάνεις τον κόσμο άλλο κάτω για να το βρεις. Αλλά τελικά το βρήκες πάρα πολύ εύκολα.
2: Να. Τώρα αυτές είναι πολύ μικρές χαρές που αν σου τύχει, για παράδειγμα, την ίδια στιγμή να βρεις λεφτά, να ακούσεις Radiohead που σου αρέσουν, να σε πιάσει πράσινο και μετά να μπεις και κάπου, τότε είναι όλες αυτές οι μικρές χαρές μεταμορφώνονται σε μια πολύ μεγάλη χαρά.
0: Αν έχετε και εσείς τέτοιες χαρές και θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας, στείλτε μας στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία, και θα τις μοιραστούμε μαζί στη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Προς το παρόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα με το Basil Bar by Pesto Barilla, που βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα βασιλικού, φρέσκου, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese, και σημειώνουμε που έχουμε ραντεβού τώρα. Στην Γλυφάδα έχουμε ραντεβού 12 και 13 Ιουνίου στην πλατεία Εσπερίδων και 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία Basil Bar by Pesto Barilla, και στις 8 εμείς εντωμεταξύ έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Δεν το πιστεύω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
7: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.112 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
7: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
9: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.112 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις, ακούτε Μελωδία.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο

0: ελαστικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τρίτης, 8 και 6 η ώρα. Αν παρακολουθείτε και εσείς αμερικανικό μπάσκετ, όπως η Ματούλα και πολλοί κόσμος, θα ξέρετε ότι οι Knicks.
1: Έχασαν.
0: Ωραία.
1: Στο τρίτο παιχνίδι, δηλαδή είναι 2-1 το σκορ. Αλλά το θέμα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πρώτον, είναι στα όρια του παροξυσμού αυτό που συμβαίνει στη Νέα Υόρκη, τα λέγαμε και χθες. Γιατί η ομάδα έχει δεκαετίες να βρεθεί σε αυτή τη θέση, να διεκδικεί την πρωτιά και το πρωτάθλημα κτλ.
0: Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να σταθούμε σε μια άλλη λεπτομέρεια.
1: Ναι.
0: Όχι στο παιχνίδι.
1: Όχι. Αλλά... στο παιχνίδι, γιατί έφερε και γρουστουζιά. Δεν είναι τώρα. Είναι από παντού είναι λάθος τώρα αυτό που, που συνέβη. Είχε αποφασίσει να πάει ο Τραμπ, επειδή θα ήταν στην πόλη της Νέας Υόρκης, εντάξει, είναι και η πόλη του. Είχε αποφασίσει λοιπόν να πάει στο παιχνίδι, στο τρίτο παιχνίδι. Να πούμε ότι οι Knicks παίζουν με τους Spurs, ήταν 2-0 στο σκορ και περιμένει να πάρουν εκεί ένα τρίτο παιχνίδι κτλ.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβουμε, εμείς που δεν ασχολούμαστε, έχουμε δύο ομάδες που κάνουν διαρκώς μεταξύ τους τελικούς.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Όπως είναι και εδώ.
0: Okay.
1: Όπως είναι εδώ, οι τελευταίες, τέλος πάντων, για το ποιο θα στεφτεί πρωταθλητής. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Τραμπ πήγε να δει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι της Νέας Υόρκης, δηλαδή το κοινό της Νέας Υόρκης, που δεν είναι και. Ξέρεις, είναι άνθρωποι που έχουν πληρώσει πολύ ακριβό εισιτήριο.
0: Δώσε μας μια έτσι.
1: Νομίζω 9.980 ήταν το φθηνότερο χθες.
0: Συγγνώμη.
1: Γύρω στις 10.000 το φθηνότερο.
0: Α, όχι 980 ευρώ. 9.980.
1: Ναι. Δεν έβρισκες βέβαια. Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πληρώσει όλα αυτά με το που είδανε τον Τραμπ στο γήπεδο γίνανε έξαλλοι.
0: Όλοι αυτοί έχουν πληρώσει 10.000 δηλαδή.
1: Και παραπάνω.
0: Και
1: μπορεί και λιγότερα αν τα έχουν πάρει καιρό. Δηλαδή υπάρχουν και τα διαρκείας που είναι πάρα πολλά στην Αμερική.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, οπότε με το που υπήρξε, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος όπως ξεκινάνε τα παιχνίδια και στο wall αυτό που είναι στη μέση.
0: Στην οθόνη, ναι.
1: Ναι, στην οθόνη. Έδειξαν τον Τραμπ. Σκέψου ότι όπως λένε τα ρεπορτάζ τον αποδοκίμασαν περισσότερο και από τους παίχτες των Spurs που είναι οι αντίπαλοι. Δηλαδή όταν βγαίνουν οι αντίπαλοι στο γήπεδο καταλαβαίνετε τι γίνεται,
0: ναι.
1: Αν κρίνετε λίγο και από τα ελληνικά γήπεδα. Τον Τραμπ το γιούχαραν περισσότερο οι Αμερικανοί μέσα στην πόλη του. Ήταν μια πολύ ντροπιαστική. Εκείνος βέβαια δεν μασάει, ξέρεις, έκανε όλους αυτούς τους μορφασμούς, έβαλε τα χέρια στην καρδιά,
0: χαιρέτησε
1: τον εθνικό ύμνο. Ναι. Είναι πολλαπλών αναγνώσεων και για την Αμερική και εθνικός. Είναι όλα μαζί, κατάλαβες. Αλλά ήταν τρομερή αποδοκιμασία. Περισσότερο και από, είπαμε, τους παίκτες των Spurs.
0: Μιλώντας για Αμερική, να μιλήσουμε και μετά για το αμερικανικό όνειρο γενικότερα. Διότι από ό,τι διαβάζουμε.
1: Έχουμε κάποιο θέμα με το αμερικανικό όνειρο.
0: Εγώ έχω, ναι, πια. Καταλαβαίνω πόσο χρήσιμο είναι, αλλά καταλαβαίνω επίσης τη μεγάλη παγίδα είναι. Όλοι το καταλαβαίνουν και οι Αμερικανοί οι ίδιοι. Αυτό θα πούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν στοιχεία από μια νέα έρευνα προς το παρόν. Η Θεοδοσία Τσάτσου και η Μπλε στο τραγούδι Φοβάμαι. 8 και 9 η ώρα, καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 8 και 13 πάει η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα για το αμερικανικό όνειρο, μιας και το αναφέραμε λίγο πριν. Αρχίζει να ξεθοριάζει. Διαβάζουμε εδώ σχετικά στην Καθημερινή.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Το λέει μια νέα έρευνα.
1: Μάλιστα.
0: Στην πλειονότητά τους, μάλλον όχι, πριν ξεκινήσουμε τις λεπτομέρειες. Τι είναι το αμερικανικό όνειρο? Για όσους νεότερους τυχόν δεν γνωρίζουν τι ορίζουμε με το αμερικανικό όνειρο.
1: Το γεγονός ότι πας σε μια χώρα που σου δίνει τις ευκαιρίες να ζεις το όνειρό σου, να το κάνεις πραγματικότητα.
0: Πήγαινες.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Αμερική, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο πλανήτη, εξακολουθεί.
0: Είναι μια χώρα με ευκαιρίες, περισσότερες από άλλες χώρες.
1: Τώρα μπορεί να μην είναι οι ευκαιρίες αυτές που είχαν ενδεχομένως άλλοι άνθρωποι τη δεκαετία του 50, του 60,
0: αυτό αρχίζει
1: ακόμα και
0: το
1: 70 και το 80.
0: Επειδή είναι μια χώρα μεταναστών,
1: ναι.
0: Προφανώς δεν χρειαζόταν να είσαι γόνος ή να είσαι εξαιρετικά δικτυωμένος για να πετύχεις πράγματα. Πήγαινες και ξεκινούσες από το μηδέν και αν δούλευες σκληρά. Βέβαια,
1: και υπήρχαν πολύ μεγάλες πιθανότητες να πετύχεις, ναι. Δεν είναι.
0: Μπορούσες να πετύχεις, γιατί ήταν η γη των ευκαιριών.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι το έλεγαν και οι ίδιοι στη γλώσσα τους.
1: Ναι.
0: Όμως αυτό το αμερικανικό όνειρο, προφανώς, το οποίο έχουν βασιστεί πάρα πολύ. Ένα μεγάλο κομμάτι του καπιταλισμού και της κατανάλωσης, τα πάντα, και του μύθου της Αμερικής στον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτό το όνειρο λοιπόν αρχίζει να ξεθοριάζει. Τι λέει η έρευνα? Στην πλειονότητά τους οι Αμερικανοί παρουσιάζονται να μην πιστεύουν πλέον σε αυτό το αμερικανικό όνειρο, σύμφωνα με το οποίο όσοι δουλεύουν σκληρά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ανεβαίνουν κοινωνικά και οικονομικά. Δηλαδή, αν δουλέψεις, θα κερδίσεις. Αν δεν δουλέψεις. Άλλον, αν δεν το αξίζει, δεν θα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Το ποσοστό, λέει, όσων συνεχίζουν να πιστεύουν στην προοπτική υλοποίηση αυτού του ονείρου είναι μάλιστα χαμηλότερο, μόλις 22%, 2 στους 10 δηλαδή, στις ηλικίες κάτω των 30 ετών. Οι νέοι δηλαδή έχουν μια πολύ.
1: Τώρα πρέπει να δούμε λίγο ποια είναι η κοινωνική. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που απαντούν σε αυτή την έρευνα. Πόσα χρόνια ζουν στην Αμερική. Ναι. Πόσο Αμερικανοί είναι, από πού ήρθαν.
0: Πάντως είναι λογικό.
1: Αν είναι νέοι μετανάστες ή αν είναι παλιότεροι, γιατί παλιότεροι εννοείται ότι στρέφονται εναντίον των νέων. Θεωρούν ότι εκείνοι τους λερώνουν τα πράγματα. Γιατί αυτό το πράγμα δίνει τη σκητάλη το ένα στο άλλο.
0: Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση η νέα γενιά στην Αμερική να διαμαρτύρεται και να μην πιστεύει σε αυτό το αφήγημα.
1: Αυτή είναι η δουλειά της νέας γενιάς.
0: Σωστό.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Συνεχίζουμε.
1: Όχι μόνο στην Αμερική.
0: Γιάννης Κότσιρας τώρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης, 9 Ιουνίου τώρα. Σήμερα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 22 πάει η ώρα. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 θα κληρώσει 9.112 ευρώ. Άρα, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε το ποσό αυτό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας μόνο WIN. Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο αυτό.
0: Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι την Παρασκευή στις 4 και λίγο μετά τις 4 η Πινελόπη Αναστασοπούλου αυτή τη φορά, η συναδελφός μας εδώ από τον Red, κάνει την κλήρωση. Και επιλέγει ένα μήνυμα, μάλλον στην τύχη επιλέγει, κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στην Πινελόπη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ και να κερδίσετε.
1: Αμέσως.
0: Έχετε το νου σας μόνο, μην τυχόν σας τηλεφωνήσει και δεν απαντήσετε.
1: Γιατί το χάνετε.
0: Οπότε έχετε το νου σας μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, σημειώστε το, 9.112 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με Pixlax. Τον Φίλιππο Βλιάτσικα εδώ, στο «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις». Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης, 9 Ιουνίου. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Μαζί μας και σήμερα έχουμε το WhatsApp που ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Έχει και νέα διαφήμιση. Αυτή η νέα διαφήμιση λοιπόν εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και όταν μιλάμε εδώ για νέους, μιλάμε για τα παιδιά της λεγόμενης γενιάς Z.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Διότι στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, θέλετε ασφάλεια και σταθερότητα για αυτό το νέο ρεύμα. Maxi Home Safe λέγεται. Είναι από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Απολαμβάνετε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο κιόλας λογαριασμό. Και θα μάθετε περισσότερα στο 18133 ή με μια επίσκεψη στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε με τη Σοφία Βόσου και το Φιλεράκι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
8: Σκέψω να τα κερδίσεις.
9: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
7: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
10: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Επιμένεις?
16: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
16: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
16: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
16: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
16: Τι να σου πω.
17: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
17: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαριτού.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
20: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
21: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αυτός ο ήλιος σήμερα δεν είναι ήλιος που να μπορεί κανείς να σου τον στείλει. Είναι ένας ήλιος κίτρινος, βασανισμένος ήλιος. Ήλιος που τον σταυρώσανε κατά μεσή στον ουρανό. Μια κουστοδία μικρών παιδιών παίζοντας την αγάπη. Αυτός ο ήλιος, Κώστας Γαρίδης.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 8 και 38 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας. Το ακούμε φωνές. Χθες είχαμε μια εξέλιξη πολύ ενδιαφέρουσα. Βρέθηκε μια φωνή ακόμα.
1: Και εντελώς απρόσμενη.
0: Παρά τις αντίθετες προβλέψεις. Βρέθηκε μια φωνή. Ναι. Βρέθηκε μια φωνή. Έστω και στην τύχη.
1: Τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Τι πίνουν, τι τρώνε.
0: Άρα λοιπόν, στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει με τις πέντε φωνές, μας έχει μείνει μόνο μία φωνή. Θυμίζουμε ότι έχουν βρεθεί οι φωνές. Της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα. Της Μαρίας Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στη λέξη μελωδία. Του Μανώλη Φάμελου βρέθηκε χθες. Αποτύχει. Που λέει τη λέξη μελόδ.
1: Ούτε ο Φάμελος νομίζω το έχει καταλάβει.
0: Ούτε καν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Και εγώ για το Μανώλη. Πιστεύω σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Και έχουμε πει και τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα. Τώρα λοιπόν ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Αν βρείτε ποια φωνή είναι αυτή, μια φωνή έχει μείνει. Κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
1: Ναι.
0: Για να έχετε μια εικόνα. Εσείς που δεν έχετε ξανακούσει, ίσως.
2: Πάντα. Έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα. Έτσι κάπως τραγουδιστά. Ποια φωνή είναι αυτή, αναγνωρίσατε?
1: Δεν θα τη βρείτε.
0: Την αναγνωρίσατε. Σκεφτείτε και λίγο έτσι.
1: Out of the box,
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Άλλη μία.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Ποιος είναι αυτός που λέει τη λέξη έντεχνα? Ποιος είναι αυτός που λέει τη λέξη έντεχνα? 500 ευρώ σας περιμένουν λοιπόν σε δωροεπιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη. Τα κούνια για καρφιά στο πρωινό της Τρίτης, 9 παρά 20. Καλημέρα, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τρίτης, 8 και 47 πάει η ώρα. Mm-hmm. Να σταθούμε για ακόμα μία φορά στο στεγαστικό.
1: Βέβαια.
0: Με αφορμή κάτι που διαβάζουμε στην Καθημερινή σήμερα. Ναι. Έχουμε, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, έχουμε και την αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών. Δηλαδή...
1: Αλλάζουν οι κοινωνικές έτσι, σχετισμοί και αυτό επηρεάζει και τα ακίνητα. Διότι
0: τώρα, τι σημαίνει αυτό, ότι ανεβαίνουν και οι τιμές των μικρών διαμερισμάτων.
1: Ναι. Εκεί γιατί που νομίζαμε ότι... Ναι, όταν μένουν μαζί. Έχουν ένα διαμέρισμα. Όταν όμως χωρίζουν, πρέπει να βρουν δύο διαμερίσματα. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους που πολύ συχνά και μετά την πανδημία οι άνθρωποι δεν χώριζαν. Και έτσι όπως έχουν πάει τα ενίκια. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά, ξέρεις, αυτό αλλάζει. Πάντως, αυτό που δείχνουν εδώ οι έρευνες, σύμφωνα με την Καθημερινή, είναι ότι τη δεκαετία από το 2011 μέχρι το 2021, ο πληθυσμός της Αττικής μπορεί να μειώθηκε οριακά. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα για τα νοικοκυριά. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι μείναν περισσότερα σπίτια ελεύθερα. Αντιθέτως, μπορεί να είμαστε λιγότεροι, έστω και λιγότεροι στην πόλη, αλλά μένουμε μόνοι μας ο καθένας. Άρα η ζήτηση για σπίτια είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον πληθυσμό. Έχει να κάνει και με το πώς ζει αυτός ο πληθυσμός. Αν ζει σε ζευγάρια ή αν ζει κατά μόνας.
0: Οπότε... Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Ωραία κατηγορία, να τη θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 37%.
1: Πάρα πολύ.
0: Από το 11 έως το 21.
1: Ναι.
0: Οπότε ακόμα λιγότερα διαμερίσματα και τα μικρά διαμερίσματα που νομίζαμε ότι είναι λίγο πιο φτηνά, αφού λες, εντάξει, πόσο είναι, 50 τετραγωνικά, 40. Και όμως αυτά είναι πιο ακριβά.
1: Ναι, είναι αυτό που καμιά φορά ψάχνουν φίλοι και σου λένε καλύτερα να έψαχνα ένα σπίτι 150 τετραγωνικών, ενδεχομένως να βρίσκεις καλύτερη τιμή από το να ψάχνω 70 τετραγωνικά κοντά στο σπίτι μου, 80.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ.
1: Στη δουλειά μου, τι
0: καλά, ναι, και στη δουλειά, ναι, σωστά. Ναι. Αυτό κατάλαβα και εγώ. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τον Δημήτρη Μπάση από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή. Ακούμε τώρα το Μενεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 παρά 9 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλου. Προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
7: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.112 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
7: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
9: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.112 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
13: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
20: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
21: Στον γαλατάψιλη βροχή. Βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαία στο Ηρώδιο. Η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
19: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
22: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
23: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, η ώρα πάει 9 ακριβώς. Είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 9 Ιουνίου. Πάμε να ρίξουμε μια ακόμα ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα και σήμερα. Έχουμε τον Κηφισό μποτιλιαρισμένο και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο το μποτιλιάρισμα ακόμα μεγαλύτερο. Ξεκινάει από το ύψος της Μεταμόρφωσης, εκεί από την Αττική Οδό, φανταστείτε, μέχρι να φτάσετε στο Βοτανικό. Επίσης, έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά και από Γέρακα μέχρι να φτάσετε Δαχτυλίδη. Κηφισίας μποτιλιαρισμένη στην άνοδο, από την Κατεχάκη και μετά μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη, στην κάθοδο της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού. Στην άνοδο της Συγκρού, πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Όπως...
2: Η ώρα είναι 9.
3: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παιδί.

0: Μπαλκόνι. Και αυτά από τον Ορφέωνος τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 9 και 9. Πάει η ώρα. 9 Ιουνίου σήμερα, επίσης.
1: 9 και 9 και 9.
0: Δεν υπάρχει κάποιος ιονός εδώ, μην ανησυχείτε.
1: Ελπίζω.
0: Ναι, παρόλα αυτά, πάμε να μιλήσουμε λίγο για θερμοκρασία.
1: Mm-hmm.
0: Όχι απλά τη σημερινή, αλλά τη θερμοκρασία της Ευρώπης, του κόσμου, με όλα αυτά που συμβαίνουν και αλλάζουν. Η Ευρώπη γίνεται πια σιγά σιγά Αφρική.
1: Mm-hmm.
0: Δυστυχώς. Ο πρόσφατος καύσωνας είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Έχουμε και τον φωνικό καύσωνα του 2003, για τους λίγο μεγαλύτερους που τον θυμούνται.
1: Από είναι τότε... όλες αυτές οι ημερομηνίες ορόσημα που... Από τότε αρχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα ότι αυτό που λέγαμε κάποτε, πώς λέγεται, όλα αυτά τα φαινόμενα, ότι αυτά είναι πραγματικότητα.
0: Ναι, μιλάμε, να, ένα φαινόμενο, ο θερμικός θόλος.
1: Ναι, αυτό.
0: Που θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική εγκλωβίζονται πάνω από την Ευρώπη, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για μέρες, ακόμα και για εβδομάδες. Εμείς το ζούμε εδώ κανονικά και με τη σκόνη που έχουμε.
1: Ναι.
0: Η Αθήνα θεωρείται μάλιστα μία από τις πιο επιβαρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, καθώς τσιμέντο και καθόλου πράσινο δημιουργούν υψηλές θερμοκρασίες ακόμα και τη νύχτα.
1: Κάιρο.
0: Τέλειος Κάιρο.
1: Ναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι, αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες, είναι ότι η Ευρώπη θερμαίνεται σήμερα ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο του πλανήτη.
1: Δυστυχώς. Ναι. Και όλα αυτά, κάθε χρόνο, όλα αυτά που λέγανε οι επιστήμονες πριν από 30 χρόνια, ότι θα έρθουν, ή αυτά που λέμε σήμερα. Αυτό, καμιά φορά που διαβάζουμε ρεπορτάζ, που λένε ανέβηκε μία μονάδα η μέση θερμοκρασία, ή ανέβηκε δύο μονάδες. Και λέμε, καλά, τώρα τι λέτε, και γιατί είναι τόσο τρομερό αυτό το πράγμα. Όταν αυτό το πράγμα συμψηφίζεται, το αποτέλεσμα είναι αυτό, φυσικά.
0: Και το θέμα δεν είναι αν επιστρέφουν οι καύσωνες ή αν θα είναι πλέον κανόνας. Είναι το τι έχουμε κάνει εμείς και τι κάνουμε τώρα, έστω και την τελευταία στιγμή.
1: Για να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα, ναι, όπως αυτό της ακραία ζέστης.
0: Και να προστατεύσουμε τις ζωές μας.
1: Ναι, ναι. Και το μέλλον μας, γιατί κάπου θα το κληροδοτήσουμε όλο αυτό. Έτσι. Δεν μας ανήκει ο πλανήτης. Ωραία, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να έρθουμε να πούμε, γιατί δεν αφορά μόνο την Ευρώπη όλη αυτή η ιστορία. Να δούμε τι γίνεται με το Μουντιάλ που φέτος ξεκινά την Πέμπτη, την Παρασκευή, πότε είναι, και γίνεται στην Αμερική, σε χώρες που επίσης έχουν πρόγνωση για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και να δούμε πώς θα κινηθούν και διάφορα μέτρα που έχουν πάρει οι διοργανωτές, η FIFA δηλαδή, FIFA δεν λέγεται, για να αντιμετωπίσουν την ακραία ζέστη που περιμένουν στην Αμερική.
0: Ωραία, αμέσως με το τραγούδι τώρα. Γιώργος Καραδήμος με πνίγει τούτη σιωπή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τρίτη μιλούσαμε και λίγο πριν για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες και απειλείται και αυτό.
1: Ναι.
0: Και οι παίκτες του κυρίως.
1: Ναι.
0: Διότι θα διεξαχθεί σε χώρες με μεγάλη, πολύ μεγάλη ζέστη εν μέσω καλοκαιριού.
1: Τρεις οι διοργανώτριες χώρες, δηλαδή είναι από τη Βόρεια Αμερική μέχρι το Μεξικό. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι περιμένουν ακραία επίπεδα ζέστης εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής που λέγαμε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί θα περάσουν πολύ δύσκολα. Ίσως λοιπόν λέει να γραφτεί το Μουντιάλ αυτό στην ιστορία ως το πιο θερμό και με την ακραία ζέστη να δημιουργεί τρομερά προβλήματα μεταξύ αυτών στους ανθρώπους που θα είναι έξω στις ουρές και θα περιμένουν να μπουν στο γήπεδο.
0: Σωστό.
1: Δεν αντέχεται να κάτσει κάτω από τέτοια ζώνη. Στους ανθρώπους που θα βρεθούν στις κερκίδες.
0: Και ενώ λέει οι ποδοσφαιριστές θα λάβουν τουλάχιστον εντατική ιατρική περίθαλψη αν τους τύχει κάτι,
1: ναι,
0: οι οπαδοί στα γήπεδα θα πρέπει να βρουν μόνοι τους τον τρόπο,
1: ναι,
0: να αντιμετωπίσουν την θερμοπληξία, για παράδειγμα.
1: Ναι. Όμως και για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ ακραία. Δηλαδή το να τρέχεις 90 λεπτά με αυτή τη ζέστη δεν νομίζω ότι είναι μια συνθήκη, ειδικά για βορειοευρωπαίους που μπορούν να την αντέξουν. Επίσης, λένε οι άνθρωποι εδώ, που έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι ακόμα και το αποτέλεσμα, ακόμα και στην τηλεόραση να βλέπεις το Μουντιάλ, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκινά την Παρασκευή, θα χάσετε μερικούς ανθρώπους, δηλαδή θα τους ξαναδείτε τέλος Ιουλίου. Ακόμα και σε αυτό που θα βλέπει κανείς από την τηλεόραση έχει επιπτώσεις η ζέστη, διότι θα είναι τόσο καταβεβλημένοι οι ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην βλέπουμε καλά παιχνίδια. Δηλαδή να είναι πιο αργοί οι ρυθμοί, να μην μπορούν να ανταποκριθούν, ειδικά αν έχουν μετακινηθεί από άλλη ήπειρο. Είναι ένα τρομερό θέμα. Επίσης είναι ένα ζήτημα τα τρόφιμα. Ότι υπάρχει κίνδυνος πολύ μεγάλων δηλητηριάσεων. Δηλαδή διάβαζε ένα ρεπορτάζ διάφορα σε ό,τι αφορά στη ζέστη τις τελευταίες μέρες και το Μουντιάλ, που είναι πραγματικά τρομερά άκρο. Επίσης είδα χθες άλλο ένα μέσα σε όλα αυτά που έλεγε ότι οι αναπληρωματικοί που κάθονται στον πάγκο έχουν βρει ένα καινούριο σύστημα να μην κάθονται στον πάγκο, γιατί δεν θα αντέξουν 90 λεπτά κάτω από αυτά τα πράγματα, όσο καλά προστατευμένοι και να είναι, έτσι. Οπότε οι αναπληρωματικοί, για πρώτη φορά ίσως σε Μουντιάλ, νομίζω το έχει κάνει και στη Γερμανία μια ομάδα αυτό, μάλλον από το κρύο, όχι από τη ζέστη, θα είναι στα αποδυτήρια και όταν θέλει να τους φωνάζει ο προπονητής θα έρχονται έξω, είτε για αλλαγή, είτε για να παρακολουθούν λίγο το παιχνίδι, είτε για να κάνουν ζέσταμα και να μπουν. Είναι τρομερό το πώς προσαρμόζεται όλη η διοργάνωση στην ακραία ζέστη που περιμένουν.
0: Και οι ειδικοί λένε πως θα είναι και η πρώτη φορά που οι τηλεθεατές όλο τον πλανήτη θα δουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με έναν αναπάντεχο τρόπο.
1: Ναι, δηλαδή θα είναι σαν τα ζαλισμένα κουνούπια, θα παραντουράνε οι ποδοσφαιριστές. Εσείς μπορεί να τους βλέπουμε σε καημένοι, σε αργή κίνηση.
0: Και σκεφτείτε και τους οπαδούς και τις ουρές για μπύρες, για τουαλέτες.
1: Ναι, δεν είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Καλημέρα.
1: Του ζηλεύουμε λίγα και το Μουντιάλ είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Μέλινα Κανά και τα μεταξωτά. Η ώρα πηγαίνει 9 και 18 στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου σήμερα.

0: Έλληνα Κανά και τα μεταξωτά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 21 η ώρα.
1: Τώρα που έχουμε πάει Αμερική και έχουμε πιάσει τα αθλητικά, γιατί έχει γίνει πια αθλητική εκπομπή. Είναι η Ερασπορ. Δεν είναι Μελωδία. Από το πρωί που λέμε για τους τελικούς του NBA.
0: Καλά, τώρα είναι όλοι
1: ασχολούνται. Εντάξει, για το Μουντιάλ τώρα εντάξει. Χάστε, θα τους χάσετε περίπου.
0: Ακόμα
1: και
0: εγώ που δεν ασχολούμαι, αν περάσω από μια τηλεόραση που παίζει Μουντιάλ, θα κάτσω να δω κι εγώ.
1: Ναι. Δηλαδή, γίνεται εντάξει, πια... μπορεί να μην δει το.
0: Επειδή έχει να κάνει και με το αφήγημα των χώρων.
1: Και παρεξηγηθώ.
0: Είναι αφήγημα χωρών.
1: Βέβαια.
0: Οπότε δεν έχει
1: είναι
0: να κάνει
1: εθνική ταυτότητα, είναι διάφορα αυτό. Πράγματα. Αυτό. Δεν είναι. Το Μουντιάλ είναι πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, αλλά τώρα έβλεπα στο Instagram τον Kevin Durant. Σας παρακαλώ, μην με ρωτήσετε ποιος είναι ο Kevin
0: Durant.
1: Είναι συντριβή αυτό. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ. Ίσως είναι και στην πεντάδα, δεκάδα από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Δηλαδή τύπου Jordan.
0: Okay. Καταλάβαμε.
1: Το καταλαβαίνει το μέγεθος. Ναι, ναι, ναι. Ο KD θεότητα, ο οποίος ανέβασε τώρα μια φωτογραφία του Τραμπ. Μάλλον όχι μία, αρκετές φωτογραφίες και μεταξύ αυτών και ένα βιντεάκι που λέει ότι ο Τραμπ, ο οποίος πήγε τελικά στο τρίτο παιχνίδι των Knicks με τους Spurs, το NBA.
0: Έφαγε κάποια γιούχα.
1: Και έφαγε και τη γιούχα εκεί πέρα με τον εθνικό ύμνο. Φαίνεται ότι κοιμήθηκε κιόλας κατά τη διάρκεια του τρίτου παιχνιδιού. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο να κοιμάται στο NBA. Αλήθεια, πόσο μάλλον τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
0: Άνθρωπο να κοιμάται σε μπάσκετ γενικότερα.
1: Ξέρω το παρελθόν σου.
0: Ωραία.
1: Ξέρω την ντροπιαστική στιγμή στην καριέρα σου.
0: Όχι, okay, απλά το λέω έτσι για να το καταθέσω.
1: Και δεν είναι και στο σεφ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το. Δεν το σηκώνει ο οργανισμός μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μπροστά κιόλας.
1: Στα κότσι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, Kevin Durant είναι μια απόλυτη θεότητα. Θέλει πολλά πάντως έτσι. Πώς να το πω στον αέρα που να λέγεται. Πολύ κουράγιο για να κάνεις αυτή την ανάρτηση που έκανε ο KD.
0: Δεν είναι AI, γιατί σίγουρα θα πει ότι είναι AI.
1: Κοίταξε, και να είναι AI η φωτογραφία που τον δείχνει με κλειστά μάτια, που είναι πολύ εύκολο να τη φτιάξεις. Η ανάρτηση που τον, ξέρεις, τον χτυπάει πολύ, εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Κάτι μου λέει ότι θα αρχίσει ο Τραμπ να του επιτίθεται.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι όμως δεν υπάρχει μπασκετμπολίστας που είναι υπέρ του Τραμπ. Δηλαδή είναι σαν τους καλλιτέχνες και μπασκετμπολίστες του NBA. Είναι full democratics.
0: 9 και 23 η ώρα, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα και το Σασμό. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου σήμερα 9 και 25 η ώρα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μην μπερδεύεστε από το όνομα, το φυσικό αέριο έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, θα το συνδυάσετε το φυσικό αέριο μαζί με το ρεύμα και θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι και θα τα μάθετε όλα στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Επίσης θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει τον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp πλέον, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Λοιπόν, και εμείς αμέσως μετά έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
3: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
7: 9.112 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
9: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.112 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
10: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
9: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
11: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.112 ευρώ.
9: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
9: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
12: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Τεχεράνη και Τελαβίβ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Από δοκιμασίες για τον Ντόναλτ Τραμπ στο Madison Square Garden κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση από χτες ο Γιώργος Κότσιρας ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και η Μιρέλα Σούκουλη στο Περιβάλλοντος. Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται ανίχνευση του 95% των καρκίνων σε πρώιμο στάδιο. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, hair, skin and nails και collagen beauty complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
24: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
23: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
25: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
23: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Γάλλιο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
26: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
27: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
26: Γιατί?
27: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
26: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
27: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
28: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
29: Έχουμε πολύ ταξιδέψει το σώμα σου κι εγώ. Έχουμε φανταστεί όσα ένα σώμα και ένα εγώ μπορούν να φανταστούν. Το σώμα μου κι εγώ έχουμε ονειρευτεί το σώμα σου σε στάσεις που ποτέ σου δεν φαντάστηκες. Δεν έχεις θέση τώρα. Τι ζητάς ανάμεσα σε μένα και στο σώμα σου? Το σώμα σου κι εγώ. Γιάννης Βαρβέρης.
30: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
31: Οι ερώτες είναι σε μέσα, μέσα μου παντού.
30: Πάντα έντεχνα.
31: Στο τσιγάρο που κρατώ.
30: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 και 38 η ώρα. Εσείς ξέρετε μια εφαρμογή καινούργια που λέγεται Πόσο Κάνει?
1: Όχι, αλλά θα
0: τη μάθετε σίγουρα. Είναι μια καινούργια εφαρμογή η οποία, με την οποία μάλλον οι πολίτες θα μπορούν πλέον κατά τη διάρκεια του σούπερ μάρκετ, όταν είσαι μέσα δηλαδή στους διαδρόμους, και να μπορείς να τσεκάρεις ένα προϊόν που βλέπεις, που πιάνεις στα χέρια σου, να δεις πόσο κάνει και στα άλλα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, την ώρα, αν είσαι τώρα εκεί, δεν μπορεί να κάνεις και 10 γύρους σε σούπερ μάρκετ για να πάρεις. Απλώς εντάξει, μπορεί τα πράγματα που θέλεις να τα γκρουπάρεις κάπως. Ναι. Ναι, αλλά νομίζω ότι πριν σκανάρεις το προϊόν ή με ποιο τρόπο γίνεται. Γιατί νομίζω ότι καλύτερα πριν να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πριν πας στο σούπερ μάρκετ, να ξέρεις ότι από αυτό το σούπερ μάρκετ αυτή τη βδομάδα έχει χαμηλές τιμές σε αυτά τα προϊόντα. Οπότε θα τα πάρω από εδώ. Αυτά βέβαια μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν την πολυτέλεια, έχουν αυτοκίνητο, κινούνται, έχουν αρκετές επιλογές στην περιοχή τους. Γιατί σκέψου ότι οι άνθρωποι στο κέντρο έχουν ένα μικρό σούπερ μάρκετ που αναγκαστικά σε αυτό θα πάνε.
0: Σίγουρα όμως επηρεάζει τις αποφάσεις σου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί λες, άμα είναι φτηνότερο αλλού, όπως είπες και εσύ, θα τα γκρουπάρω τα ψώνια μου και μια φορά το μήνα θα πάω στο μεγάλο σούπερ μάρκετ ή σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Ή σε άλλο,
0: ή να πάρω αυτά που θέλω στις καλύτερες τιμές. Αλλά είναι πολύ χρήσιμη εφαρμογή, αν όντως τεθεί σε εφαρμογή άμεσα.
1: Δεν υπάρχει ακόμα.
0: Λέει σε λίγες μέρες ξεκινάει.
1: Σε λίγες μέρες.
0: Ένας καταναλωτής, σε λίγες μέρες, ας δείξουμε μια πρώτη έτσι, εμπιστοσύνη. Ένας καταναλωτής, λέει, που θα βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, ας πούμε, αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν τη βρίσκει φτηνότερα κάπου αλλού. Έτσι πάει. Προϊόν-προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Την πέμπτη, δέκατη φορά θα ξέρεις. Αν και νομίζω ότι ο λόγος ανταγωνισμού.
1: Αυτά αλλάζονται και συνέχεια. Ναι. Για να δούμε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ
1: εμείς. Πόσο κάνει, λέγεται.
0: Ναι. Πόσο κάνει με λατινικά.
1: Με λατινικά. Και
0: EI στο τέλος. Που εψιλον γιώτα δηλαδή.
1: Ναι, να το κάνει έτσι.
0: Σε λίγες μέρες. Υπομονή. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Παπαζό και Ακύλα. Είναι το Ατελιέ. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 10 παρά 20 ώρα στο πρωινό της Τρίτης. 9 Ιουνίου σήμερα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τρίτη 9 και 46 ώρα, σα θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο. Mm-hmm. Που είναι το μεγάλο μα παιχνίδι. Και την Παρασκευή που μα έρχεται θα δώσει 9.112 ευρώ. Αν σα ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντα μόνο win. Τίποτα.
1: Αυτό
0: άλλο.
1: Είναι.
0: Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τι 4, τότε θα γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά την κλήρωση την κάνει η συνάδελφό μα από τον Red, η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς, αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Αλλιώς χάνετε η κλίση. Δεύτερον, μόλις απαντήσετε με το καλό, να πείτε στην Πινελόπη, όχι στη Μέρη, στην Πινελόπη αυτή τη φορά, πως το ποσό στο χρηματοκιβώτιό μας είναι 9.112 ευρώ. Και να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Αμέσως κερδίζετε.
0: Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής. Που ισχύει, γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άλλη μία το ποσό.
1: Για να το μάθουμε.
0: 9.112 ευρώ. Σκεφτείτε πόσο έτσι πιο εύκολα θα είναι οι επόμενες, πόσο πιο εύκολες θα είναι οι επόμενες μέρες με αυτά τα χρήματα. 9.112 ευρώ. Συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και ο Λέξ. Το τραγούδι Φύγε. Ακούτε Μελωδία. Η ώρα πάει 9 και 48 στο πρωινό της Τρίτης.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Χάρης Αλεξίου και Λέξ και καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι ο πρωινό Τρίτης. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Επίσης και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια σας.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
6: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
7: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.112 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
7: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το ζωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
9: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.112 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
15: Κανελόνια με γέμιση κυμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
16: Ρωμαίος.
17: Ιουλιέτα.
16: Από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό.
16: Μα σύγχρονο.
17: Που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
17: Ρωμαίος Σακελαρίου.
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμονή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαφίου.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
4: πάντα έντεχνα.
5: Κάτι να γυαλίζει.
4: Πάντα μελωδία.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε

0: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
0: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
0: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
0: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

δεν θα μείνεις για πολύ. Μα εγώ πρόλαβα και είπα πως με κέρδισες, κι ας μη δοκίμασαν τα χείλη το φιλί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλέ.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτό το τραγουδάκι για όσους δεν ξέρουν είναι του Μίλτου. Γυρίζω σπίτι μόναχος άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός.

μαζί της αγάπης την ουσία, τη μετρό στην άλλη.

απόψη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα. Και ταξιδεύει αδιάκοπα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

ξύπνα, φτάσαμε. Oh.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη.

0: έχετε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης. Ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. Watershop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπει τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Ξυπαγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, πάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενω τον τρόμο, κι έχω αναγ

και μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένη. Αλυσοδεμένο πολικό αστέρα. Αφήνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέπω.

ξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσω.

Γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

την καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσέρη που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ τόσα χρόνια εδώ.

0: τώρα τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής, κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών, οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

μανίες. Και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

Ζήσει 107 FM.

0: Έπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου, ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια γλυκιά ζεστή μελωδία μου γλυκαίνει.

Ακούω το σύγκο σου και το σκλανίτι σου. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια γλυκιά ζεστή.

0: ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

ευκαιρία μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο τη τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM.

να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί. Είναι φρόισμα

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα σου ληστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράσει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ιδιαζόντος ευφύς και τρυφερός ανεραστής, στα λάθη πάντα συνεπής, ο πιο καλός ο μαθητής, κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ

0: βιαζόντος εφής, μάλλον σπουδαίος γόνος, ή διαζόντος πληκτικός, κι διαζόντος μόνος.
1: Έμπνευση 107 FM.

107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας το αφιερώνουμε, σας το αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον Έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη το κομμάτι»?

τίποτα. Άλλοι μπορούν και λένε, όμως σε λίγο θα τους δεις να λιώνουν και να κλαίνε.

0: αγάπη νομίζουν μερικοί πως είναι ένα παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αγάπη νομίζουν μερικοί. Κάποιον θα άγγιξε στο πέρασμά της. Αγάπη νομίζουν.
1: Έμπνευση 107 FM.

κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τσογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Έμπνευση 107 FM.

μόνες λύσεις ψάχνουν να μου βρουν. Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

το γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νυσταγμένη θα σκεφτεί.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν. Να είστε καλά όλοι.

Φεύγει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως. Και μένεις πάλι

παντού φωτιές μέσα στου χρόνου τις στοές. Πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός και εσύ στην πρίνει.

0: έμπνευση 107 FM.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Τριαντάφυλλο, εσύ?
1: Αν γίνεις τριαντάφυλλο θα μ' αφήσεις να γίνω γη σου?
2: Ναι, αλλά όταν μαραθώ?
1: Τότε...

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.